είναι κουκουός. Yes. Για ρίανο. Κανέφε, κανέφε, κανέφε. Ay, mi bicha de rumbo. Olío, mamá.